Ashanti. Ελέρες, επουνίτερες, έπατος πιλήμα, έπατος πιλήμα. Ελέρες, επουνίτερες, έπατος πιλήμα, έπατος πιλήμα. This is the music.